0: 都是香港到的最新款，上海都还没有发售的啊！大家感受一下这个质感不一样的，有喜欢的就随便挑，不买也无所谓，随便挑随便看，有需要随时找我。哎，哥，这鞋行，你就是下地干活干啥都行。
1: 一场游戏一场梦有啊？
0: 一场游戏一场梦是吧？有有有，来，看看，
2: 没见过这款，
0: 听一下。
1: 哦，
0: 有喜欢的就是没关系啊。
3: 不要谈什么分离。
4: 我不会因为自己。给我来拿新的。
3: 哎，行，哥，你这塑料袋可真没得。
5: 整个市场上最新的收录金，能收音、能播、能录，这价格真不能再低了，哥。
3: 我们这些可是都是从南方运过来的，那运费也不便宜呢。哥，
4: 哎，你们可以收国库券吗？
3: 525的国库券。
4: 第二百九十七块五，您再给94块5的现金。
6: 我想起来我家好像也有这国库券，我回去啊。
4: 哎，高彩了，来，
6: 三分铁打边。
4: 七分头大饼，小二饼，再喂羊。天柱家，这头大饼，二饼，小二饼。
3: 开门红，开门红。小丹大哥，小丹大姐，哎，哎。
7: 您把国库券按面值分类，好计算。我到时候兑换的时候也方便。
3: 行，我算一块的，这辈子没见过那么多一块的国库券。
7: 说点话，5块10块的也多。那我收5块的。
3: 啊，那我4块。啊，
7: 这怎么15块？
3: 哎，那我发现买磁带的基本是用人民币，买录音机的大多是用国库券。
7: 好些人知道能用国库券，当然用国库券了。不够的才用人民币，算来算去，算得我头都疼。
3: 不过我今天点货的时候。
7: 怎么感觉多了二十几台录音机啊？
3: 怎么可能，哥？你看错了。
7: 不会啊，咱被抢了之后，我还特意点了一下，不会出差错呀。你笑什么呢？
3: 这最后算钱的时候，好像头上也要知道的，要不然就告诉他实话好了。
7: 慢点，慢点。等会儿。
3: 哥，你别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样！别这样
0: 没有告诉你，你不让咱去了吗？
1: 当然不让你去了，就得笑笑笑，最不讲义气。你出去干仗也不告诉我。
0: 哥，你从小就不习惯，不是？你从小就不擅长打架。你去了能干啥呀？我……
2: 哎，都时候也不早了，那我们两个先休息一下。
1: 对对对，啊，交给你了。
0: 啊，
1: 人事太死了，小马飞，
0: 知道，你有事就喊，我们俩出来支援。
4: 你想做生意，你爸妈能给你凑20000。鸿飞工作了1年，再加上最近倒卖，存了6000。我妈把银行所有的钱都取出来，连国库券都卖了，才只凑够了5000块。说实话，他当时给我这钱的时候，我挺惊讶。我就在想，他俩工作了一辈子，没有鸿飞工作1年赚的钱。
5: 所以呀，那么多人说读大学4年还不如做生意挣钱。
4: 林东哲，你别这次赚点钱回去心思不在学习上了。
5: 我知道读大学不等于赚大钱。